0: Corta.
1: Va ser ζωντανή η Μιζελίσκα, το βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

παπά. Είμαστε ζωντανοί, εμείς δεν το είσαι καθόλου. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.